μόνο και Σπίριτου Σάντου κατεπνέτεχ. Και τρούρα κύριο και Σπίριτου Σάντου κατέτεχ και έρχει κόλλη κρυτά του άμμος. Τι γλαι αγκιστούι, αγκιστούι, αγκιστούι δεν εσύ. Τι γλαι αγκιστούι δεν εσύ το, τι γλαι αγκιστούι Πάδρε.